0: Έλα ρε Σπύρο που δεν στα λένε.
1: Έτσι έχει ένα καλό παίξιμο, έτσι και το παίξε εδώ το πω μπράβο, εδώ έπρεπε να πάει.
2: Δεν τα φέρνω.
1: Έπαιξε πάρα πολύ άσχημα, πάρα πολύ άσχημα.